0: Πανιώσ, Πανιώσ, Πανιώσ, Ερέσα, Λένα, Χουάν, Χουνσούτ, Ιγί, Ιωκέ, Τσι, Κόιμπενικίλ, Ουλάι, Τσιραμικίλ, είχα προγράμμα Μεδισίνα Νατουράλ, Ρίο Διαγωγίβα, Σέντρο Νατουρίστα, Ο Τεσπιριτουάλ, Κολομάξερ, Ετσι, Ολ, Σαλιγονάλ, Κουέτσι, Κανεχουάν, Να Κουανκέ, Τσιραμικίλ, είχα προγράμμα. Να Ξάε, Ολ, Τσκολμπάλ, Να Κοκερέ, Τσιραμικίλ, Ετέν, Ένα Λεπ, Ουτσάν Ρουν, Να Χτες, Κουακλίχ, Σαλιχούν Καμπάλ, Αρίν Σερι Καμπάλ, Επάλ, Αρίν Σερι Χακ Αγγέλ, Να Χαμπανού, Ραχνάλ Κουτάν, Τσοκερέ, Λα Ες, Τσεχουρινές, Διοκές, Τσεχαμινκίλ. Τσιχούκαϊν, Τσοκός, Ταγκίν, Να Πάλ, Να Πάλ, Να Πάλ, Σα Ισραήλ Τσόλ. Πάρκουαν Κέσ, Τσάρ Κουαν Κέσ. Να Χατσί, Μαρέλα, Ισκουαν Κέσ, Να Γουάν Σελι Ρέιτ, Ολεχή, Σελι Ραϊλάλ, Μασέιτ, Ολεχίλ Τάν. Απάν, δικίν δισκουανκίλ παδίος τα κατακλά, ναπάλ ναπάλ δικαβιλάλ τσουκαρέ. Δικίν λιωρασιόν, δικίν δικανχέλ, δικίν τσισχουνίλ, δικαρούν χαπανούς, ριχαμπανεμπάλ, μεϊσίνα νατουράλ, ρίος δι άγουα βίβα, δι σέντρο νατουρίστα, δι σπιριτουάλ. Κολμάξε έτσι όλ σε λεωνένα να χουάν. Πάρτανά κουαν κέσαι να χουάν, μα γιωκέσαι τσιχαβικίλ, καρού γιωκέσαι σε λεωνένα να χουάν. Μας ούς να χουί κουάν λα ασίκ, καμάνας γιέσαι λε σαν τυρχού και κουάν εσίκ, τσες αμίνκ. Uchakwabi salonana kwa li karuo kwe shi valere. Arin sere kabanebal, medicina natural rios de agua viva choke chikulung na pali poyenam. Na pali kasisi, na pali poyenam choke chikulung sere kabanebal, re choke chitabali shikawiralem. Choke chusak, na pal honal chikaru kike sere kuarib, sere chajel, sere silla de ruedas, sari abakchi choke chikwar, inkachi neke tzakan, inkachi saakwanker, num tajenakli, Ραϊλάλ σα ριστιμπελε. Μην κάτσε ξά, κουανκέρι κομών. Λουπ λουκέ, ριστιμπελ, σε στιάνι πάνι, σε στιάνι χούν. Σε ρισίδι εξάμενη, λαμπορατόριο, πέρο, ικ α, να τσολά, αρουέ, ριστιαχέν. Μαρέ ανάνι και ο κάτσε κουλαλά. Μαρέ καμάνι ο κάτσε κουλαλά. Μαρέ και ο κάτσε τσιανικίν. Και τα ίν και τα κουαλέ, παντούτσι καί, μαρέ τσιανικέ παγκέ. Μαρέ ανάνι και ο κάτσε. Αναχουάν λάτ, απάν, νικάλα κοχλάλα τσόλ, τέρτο σε χλιπάν, τσαμπιλέ σε χλιπάν, ουστιπάν, τσαμπιλιπάν. Πέρο λάτια γέρι καναδέκα. Δάτια χέλ, κάνε κατ' ουσά, κάνε κατ' καού, σπάνα κλάτια χέλ, μου κουτσάμπιντα. Ο ένα χάιν χούν τσεχέλ, τσιάλ κέμπιλ, αν τσατούλα μπιλ, αν κάου σιλ τσαχέλ, κουάν σαλαμπέλ. Πορκε σαπανού, είσαι σιάκουε, σε κουσίλ λαβορατόριο, σε κουσίλ εξάμιλ, ουτρασονίδο, ραϊοσέκη, τσεχουνίλ. Ο τίνκ α να τα ομάν καρουλά τσεχέλ, απάντια ο κατάτσι ρε καγκίν. Λα άτιο κατσι καγκρέ, ουτ χούν ρε ένα χτάνα, ένα μου κουτσάμπιντα λα τσεχέλ. Χουν ρε πάνε χινκ άνα μουσάς πάνε πάν, χουν τσικ να χωνές ματ κέκ τσιπηρού. Χωνές ματ κέκ τσιπηρού τζοκάτ, να ράξει και πάνε χλάατ, ουάν χουν λα τσαχέλ τσαλ κέμπιν. Άνα χένα χτα τσαλ κανείς ρε καμπάνε πάλ. Σέντρο να τουρίστα ότι σπιριτουάλ, ρίος δε αγουα βίβα, ρε να κατσολόπ τσακούκ, αρού λα τσαχέλ, καρού ρι κιότσο κακέ, καρού κιότσι ράου τεσίν κακέ, ούτ κουι άν τσαχούν τσαχέλ τσαλ κέμπιν, τίνκ ούτ τσακού. Βυσίλα χσαραχούν σιχαρίλ, τα έτσι χσαραχτή μπέλ, ρε να χτάκπιεκ άνακ, τα έρχλη τσαχένου τα τουσά. Σπα να χπιτήν τζάγκε για τούλαν πιλά τσεκινάκπιε, ούτιν έκουτσι λάπαν, λιπάνι κάτσι να χλάτη μπέλ, κάτσι να κουάχτη παν, κουίτρα χπάν τα ράχουν σύνε για τουσά, σπα να χτιόκατσε παν, τσαμπίρι παν ο κάτσι κετβάν. Ο κανένα τεντό την πισί σε λαχούν σιχαρίλ, κουίκουάν τσεκουόχ, κουίκουάν σε λασά, κουίκουάν σε λαχολόμ, κουίκουάν σε αγκουίστη, λαχπάρτσι κουανακπιε, λα ίν την πισί, ούτιν κούτσα κούρι τζαχέν. Jadi anting kocak kuah ni jauh cipanung ke? Ani jauh citulang kaki, ani jauh cipanung ke? Lima usila li railal salamen, ting kocak kuah ini sari centro naturista de espiritual, rios de agua viva. Abi umana komando etau, sari tercera avenida 2-05, zona 4, sari ben elche con guialak bomberos voluntarios, chiruli escuela, Felipa Gómez, sari que lo meb lak kai uok, na vale lak kai uokarin, pues jishkat keban kuani ka puerta, sashkab dikil ani puerta, arinto de Tau Chiruli Escuela Felipa Gómez, lunes a sábado, chalen a las 7, regalato a las 5 recu, coban al Tabrapaz. A mi mamá chichabil, chichabil chukrego en que baran polochik, arancho nego en que recaizena aranchak, li tu beb chakaranza, li shkelam li nimha, polochik. A mi mamá chichabil, cuanco Santa Catalina la Tinta, rajla el jueves, chalen a las 7, regalato a las 3 recu, rajla el jueves, tu de Tau, Santa Catalina la Tinta chen a las 7 no coteoc toja a las 3 de la tarde. Jocana Jurat, Yocachi Juanquil harán Senaú, harán Purulá, harán La Tinta, harán Telemán, harán Panzosa, harán El Store, harán Cabón, Parsi Yocachi Javinquil, Juan Río Dulce, Livingston, harán Tuetau, Santa Catalina la Tinta. Rajla el jueves a las 7 de la toja a las 3 de Cucacuí, jueves Tuetau la Tinta. Chirichun y Dishamán, Juan Cocoban, Juan Corrajlar Coban, lunes a sábado, nacerá lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, Juan Cocoban, Tuetau a las 7, toca a las 5. La Tinta, Yokochik Angelak, Rajlar jueves a las 7, Reglato, Oshib, Onar de Cu, Juan Cochirubeli, Escuela número 2. Gishkat dish taller Don Chepe, taller de Don Chepe, aran tzakalas la okochkat jan ngiri karwash, kwan aran nashyaran centro naturista de espiritual Ríos de Agua Viva, rajlal jueves de 7 a 3 aran la tinta. Li teléfono, de Rabbi Chichavir, teléfono. Teravichi Chavir Chibuseca, teléfono 3005-8727. 3005-8727. 3005-8727. Anica, número de teléfono. Renato Bocha, Juan Acle Pachón. Le consulta, la Teshula Calanza de Campanibal, pues le consulta a An 100 Quetzales. Aban, cuides Bocha, sale el teléfono. Majo Animal Teto le consulta. Utek echa le llamada a Najuana Juquita Erasla, a Najuana Juquita Rugina Bokcha, sari 3005-8727. 3005-8727. De Zibaran, tiene Bokcha, a Najuana Juquita, marajunakle mensaje de textos a WhatsApp, marajunakle mensaje de audio, sali WhatsApp, narojin que manucha, y macamali señal, ready teléfono normal, de que echa le mensaje de texto, para mensaje de audio, sali 3005-8727. 3005-8727. 5890-3828. 5890-3828. Ahora no hay que echarle llamada, güey. No hay que echarle llamada. Sería 5890-3828. 5890-3828. Ahora en Cuanco, rey su minguiches con el llamada. Rena, güey. Juan, una clave de patzón. ¿Qué hay que echarle, güey? Rena, güey. Juan, atrás de chal. Juan, arán, hija, teléfono. Rena, te rajla es navar. Carlos, cale yo, chico, que se esculac, se chal yoques, en canques, usanques, canques, cabú, numenac, que milipim, más de 2000 plantas de Juan Requén, renac la este chal, ute, aneri, marín, chmanac, que le pantera, que pantrac la tejel, pues la otra panus pampale, juishakalil, la este es usac, requén y yocos, chivalere, manac, numenac, que milipim, de cuando arís de cabanebal, medicina natural, ríos de agua viva, canacheru, lunes a sábado, Juan Coco, Mancho, chalén a las 7, Toc a las 3 de Q. Jueves, Yokeche Catabal, harán Santa Catalina la Tinta. Harán Cuanco. Harán Cuanco, Santa Catalina la Tinta, Rajal Jueves. A las 7 de la Toc a las 3 de Q, Santa Catalina la Tinta. Cuanco Chirberi, escuela número 2. Escuela número 2. Harán Tuetau. Harán Tzakal Chishkat Rubel. Rubel Chishkat Klish. Taller de Don Chepe. Chishkat Tzakal y Taller de Don Chepe. Cuanco, Rajal Jueves. A las 7, toca a las 3, harán Santa Catalina la Tinta. Mi teléfono a Xinjere 3005-8727. 3005-8727. Marag de 5890-3828. 5890-3898. 5890-3828. 5890-3828. Ani número de teléfono. Renat de Xbojo Chaklaes. De Ochak de Echa de Consulta. Le llamada. Marag de Xterax Nahual Carru. Li yo chi manun kere karuli chajela in no kotit sel chajel es manak kon kene ke kulak sel mande bal nes chi ay tsakalin chajel yo iskula takta sotin in kolom na ko bil avion kamari chili sel in chic oye chakre di kulul na kake ka shameri ku ismal shin lo sel chajel shin kache shunil utik anikin usari chak anil chikwish se chere na kwange bis tumor no chere na lis postoy no nak liha salasa se chagre na kwan chak di pek sala riñón chara kanchi se chere kwan la anchagel skuba isa de kanachin kwan chagel de kanachin sa matriz kwan di mioma se que vere kwan di kok china tip chakaran sala sa yo que es cholongi yo que es chingil abanik anekat usa la kwok tik chek chek ak chik tik bank al shmet ewe shdub la kwok shikish la ila khu chakalil eb la bakel chishkulil נתקה נקובס על האח האח להתייחן לך גבק כוהונה שהכוהחו שיק סליפים אנדיל שקוות ומאק אנה גצח צ'ק כאות פורקי כוהחון ג'חל עם כאוס על האחון שקליל שפה נקווה שפה נול ותיגל ג'חל וצ'ט עושה לשקה אבן נחיק אנה עושה לג'חל אנה כוהן שתיאלל ערין תינצ'ולוב שלו כמה שינצ'ירה ריקין לפצ'ה תנסימיינטו תינצ'ירק ערו לג'חל אני צ'ות שפה נונקרק ערו ג'חליל מתיגל ג'חל מקאמיל ג'חל Utki kwahu nak chahel mas ni mas kawri pas dikin shkwangil kwa dios dikin anu kok anhelak di shokrib lechak ta kwa kriek lechak marika se sluchos kama lechak te kan chok nedis playera hunak lis poot hunak lis tik lechak renak dikin anu kapanu lis pampal arin sali kapanibal rios di agua viva kaman nak ngok anak dikin shkwangil kwa dios manakal inum takhenak shkwangil otali nakapat rahlar rahlar sali kapanibal sa shpeni hung hung chichak Renak na usar, renak litur, nasik, renak likausin, nasik. Mare, si pande negocio. Cheros le negocio na siti kiba, es que je jugo un bacal, es que je gletik stane le negocio, ute che na jo ora to kanan. Mare ras je sana se chotu di che na tu mire siti kiba kir, mara je jeton, uche stan cheru. Juan chal qesharin sere kamane bat Juan se kwe toksa ablak tanamit se skamnis protección se kwe se skamnis protección ke kalo li Cristo ne kachiren li Cristo de puga ans te okles bebe se kulak sai chol gon gesh kanhel aban bi khun shina shik mak alis kanhel skanaran sal inmigración el tosh bane jal akhbar chal qatarin kam chaklis foto bi kenat khaban khun is protección khun is kanhel kiren ta nomer ren ta ulak ren ta sa chol chik anhel kanti stakla chris mer Mana kanak enak na shikara na tranak chiru khunkui hob chap de chutu jeri smer uta chalak bichik anak enak ge shikaran aban maret eto barak marik anas ket de singirik as marik ik asko chal ke sharin sere ka bande bal re na tra ka ore si khunis protection de na krikena sa ta cholan chik angela ku ta kulung chi sa sere chol ko banto eta u chiruli escuela felipa gomez sas ke sas ke lo me la kayuk sari bena el chongela bomberos voluntarios coban alta brapas lunes to sábado lunes martes miércoles jueves viernes sábado Juan Coco van chalen a las 7 re la to a las 5 re cu junkutan te tor caban balcoban rahlal kutan in algo tapo cuale la tinta to etau rahlal jueves chalen a las 7 re la to a las 3 re cu Cucu bonal nugo chica hela to oshi bonal recu aran Santa Catalina la tinta barto de tabla tinta cuanco aran chatlis taller de Don Chepe taller de Don Chepe rubira escuela número 2 salibena chalcoban salibena chicoban na chalcoban na chicoban aranto de tau rubel de escuela número 2 tacalcatx taller de Don Chepe aran cuan aran estiaran centro naturista de espiritual ríos de agua viva Santa Catalina la tinta rajlal jueves chalen a las 7 de la to a las 3 de cu Juanco rajlal jueves la tinta coban rajlal icután deja el número de teléfono 3005-8727 3005-8727 U5890-3828 5890-3828 3005-8727 3005-8727 Ana Andija Mandebal Ana Andi Toetauqui Andija número de teléfono de Cachac entonces le llamada Arin Sere Jabanebal Cuajunacle Patzón Cuajunacle llamada Arin Toetau Sere Jabanebal Medicina Natural Ríos de Agua Viva Pero Cuajunacle consulta a Juan Terax Navana Cuajunacle Carullo Chico Querer Guarani número Xinchere 3005-8727 3005-8727 3005-8727 5890-3828 Coban, Chiruli Escuela Felipa Gómez, Raglal Cután, Juanco Coban, Chalén a las 7 de Calato, a las 5 de Cú, Juanco Chiruli Escuela Felipa Gómez, Chisquerome, Blas Cayuc, Saripé, Reblas Bomberos Voluntarios Coban, La Tinta, Cajpí Jueves, Cajpí Raglal Jueves, harán La Tinta, Chalén a las 7 de Calato, a las 3 de Cú, Raglal, Raglal Jueves, Chalén a las 7, toca a las 3, Shkash Taller de Don Chepe, Rubel y Escuela número 2, Aran Cuanco, Seribe Nael Chaknashik Coban, Aran Tuetau, Santa Catalina la Tinta. Nibrio se le ven, se le cuanjik, se le junchakaril, Utiakbar en Keshnume, Narunik es Colombia, se le cabanebal, Chisale, Chol, Chanchale, Chol, Kenchunile, Babal, Shbana Joatial, Jokawil, Jonimal Yahel, Arin Teshusak, Uteshkakur. Nibrio se le ven, Kwambi Kwambi.
1: Cansado de sufrir, su vida está llena de mala suerte. Con el paso del tiempo, no tiene prosperidad y sufre de enfermedades. Escúchenos siempre en el programa de la solución. Ríos de Agua Viva. Ríos de Agua Viva. El río de la solución natural. Porque no tiene sustituto. Ríos de Agua Viva. Del maestro Ervin Aroldo. Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.

0: Χοκάν ακούς και γέλι αμέχ, σώσ και γέλι να λες ριμ. Λίνε και στάου λικουίνκ ότ μαλαχ έμπλη ίσ να και κουέντσις καμπιτσαλέμ. Χοκάν ακούς τα οσπιτάρ ρε λίνε μπά. Να ουσμάν ριλμπάλ η χαλάν χαλάν και και γέλ σα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριλμπάλ μα κουάν λι χανά σα του αμ. Ριλμπάλ σκια γέλ σκόμπλη σα έχ ότ σκια άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης σκια γέλα ακουάμ. Χοκάν ακούς να ουσμάν λι τσο οκ σκοπαλέ μλινίνκ ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χοκάν ακούς σκοπάλη χανά να κουάν σα του αμ. Να τσομάν λι και γέλ έρνια, απέντισε, τουμόρες, ούτ κουάντσικ σκομών, αρίν, να κατσκούλ, τσισάσα σκόλ, κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ μπαλαΐ, τσαμπίλ τσακαλίνα γεχ, ούτ χοκάρα κουί τσαμπίλ νε κεβανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεβά, λισμπόκ λεβάλ 55-50-26-35, λισμπόκ λεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχουνκουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο ατινάξα εχτσί.
1: Embutidos Qué Rico, con el sabor que más te gusta. Te ofrecemos los mejores embutidos de Guatemala, elaborados con la máxima higiene y calidad que mereces. Disfruta de nuestra longaniza chapina, disponible en versión picante y sin picante. Prueba el exquisito chorizo parrillero a solo 1.50 la unidad o en su práctica presentación de 6 unidades por 12 quetzales. También tenemos carne adobada en presentación de media libra por 16 quetzales y la deliciosa variedad de longaniza y chorizo de res a solo 1.50 cada uno. No te quedes con las ganas. Descubre el sabor único de Embutidos Qué Rico. Embutidos Qué Rico. Encuéntralos en tu tienda más cercana. Para pedidos, escríbenos por WhatsApp al 3324-9864.
2: Érase una vez Juanito, agricultor. Plantó frijoles mágicos y sus cosechas crecieron hasta el cielo, dándole mucho dinero y fortuna, pero...
3: Pero eso solo pasa en los cuentos de hadas. En la vida real, tu dinero, al igual que tus siembras, deben cosecharse. Siembra tu dinero en Coopsama para tener los frutos que quieres. Plazos fijos, cero riesgos. Querido agricultor, estos ahorros a plazo fijo crecen como tus buenas siembras. Comunícate al 79318500. Coopsama, 58 años, siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.

Σανατόριο, να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλτακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊος έκης, κουάνλις φαρμάσια,

0: τα αγουάχτα τσόε αράνα ρούνα κατκουλάκ σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3 σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Μπέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος Λισμοχλεβάλ 7795-6677.
1: Sopa de pollo con fideos Fuego de Maggi. Juntos ponemos el picante. Presenta.